Λαμπεγιού, Πάρτι Ουζίλιο, Παγιαγουά Μαχτά. Και αλλιά πολλά Πάρτι Ουζίλιο. Μανιανά πως ήταν το βιάζει, να είναι κάθε φορά, να είναι το μουσιακό, να είναι το μουσιακό.